Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 4.
1: Ναι.
2: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 6. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει.
1: Δυστυχώς έχω ζήσει όλα αυτά που φοβάσαι. Μη μου λες πως λυπάσαι, πως με νιώθεις.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 7. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ναι. Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με τρία ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.
3: Θέλω

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ακούτε Radio Evia 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.
2: Βάλε τα χέρια στο πρόσωπό σου.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: σκόνη και θρύψα, αλλά η ζωή.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 8. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με τρία ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Κάθε ώρα που περνάει μοιάζει με βουνό μακριά σου.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με τρία ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.
2: Θέλω να

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
4: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε παρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ναι. Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: ώρα είναι 12.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με τρία ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατηθώ. Πώς να κρατηθώ.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία διοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: είναι μία.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο Οδικός Χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών. Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Ναι.
3: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια. Μέλω να...

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Radio Evia 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 2210-53-797.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά, που μόνο τον ακυλά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Radio. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με τρία ολοκένουργια λαϊκά.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Παίζει Radio Evia 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Ραδιοέβια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει.
2: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
3: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 35ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος 24 με 30 Αυγούστου. Τα τελευταία καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια του καταλόγου των 20 επιτυχιών, έτσι όπως ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε όπως πάντα από το 20 και καταλήγουμε ακούγοντας το κορυφαίο κομμάτι νούμερο 1 στο τέλος της εκπομπής. Θα μας οδηγήσει στον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών το υποσυνείδητο της Κέτης Γαρμπή. Νούμερο 20.

Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. 17η θέση, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

0: Μετοχές στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797. Ράδιο Εύβοια
1: 104,1.
0: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ. Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Στο 15, όλο πιο πάνω. Αναβήσει.

0: ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
3: Σταθερά στο νούμερο 13 του καταλόγου των 20 ελληνικών επιτυχιών, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Νούμερο 12. Σπάστε τα, Αναστασία.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
6: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ.
7: Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Νούμερο 10. Στα καλύτερα που έλκονται.

0: στα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Ένατη θέση Δευτέρα με τον Αντώνη Ρεμό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Στο νούμερο 8 παρκαρισμένο το φορτηγό με την Ατάσα Θεοδωρίδου.

τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ. 7η θέση, εξηγήστε μου, αναρωτιέται η Ρία Ελληνίδου.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.
4: The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
5: Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Ήχουν οι καμπάνες στο νούμερο 5 με τον Κωνσταντίνο.

Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Στην τρίτη θέση το Αιγαίο με την Άννα Βύση.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Κορυφαίο τραγούδι για μία ακόμη εβδομάδα έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ο Θοδωρής Φέρης. Νούμερο 1, είπες.

Άκουσες συντροφιά με τον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής και τον Δημήτρη Ευθυμιάδη που σου παρουσίασε τα τραγούδια, τις 20 μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, θέλω να περνάς υπέροχα.

0: Ακούτε την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα
2: κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: www.radioevia.gr.
5: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
4: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: ώρα είναι 7.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
4: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μια φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Radio Evia 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210 53 797.

0: αυτό που θες πιο πολύ. Στην ώρα του θα συμβεί.
1: Ράδιο Εφία 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
2: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: ώρα είναι 8.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

πως λυπείς τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή, μες στη στάχτη θα βρει.

0: του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρόνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία διοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22-21-11-72-69 και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797. Ράδιο Εύβοια
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

δίχως λογική. Να με κυβερνά σαν ακροβάτης, πάνω σου πατάω, κόκκινα φοράω, δίχως λογική.

καμιά φορά πάνω στα αστέρια.

φορά σαν να πρώτη φορά σαν πόρνη μες στα κόκκινα σε πάω σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά πρώτη μου φορά σαν πόρνη μες στα κόκκινα σε πάω σαν να σου χρωστάω

0: Κόκκινα σε πάω, σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά. Πρώτη μου φορά, σαν πόρνη μέστα. Κόκκινα σε πάω, σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά. Πρώτη μου φορά.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο

0: φυσικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-filevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Το ράδιο Εύβοια 104,1 θυμάται. Πριν από 45 χρόνια, Γιάννης Πάριος,

ήταν ο επιπόλαιος με τον Γιάννη Καλατζή σε στίχους του Πυθαγόρα. Ο Γιώργος Κατσαρός έχει συνεργαστεί με τον Πυθαγόρα σε τα περισσότερα τραγούδια του. Ανάμεσα στους επαγγελματίες στιχουργούς, ο Πυθαγόρας ξεπέρασε κάθε όριο ποσοτικών πραγματοποιήσεων και τροφοδότησε το νεότερο ελληνικό τραγούδι με αμέτρητες κόσμο αγάπητες επιτυχίες.

Αποκλείεται, ακούσαμε από τον Τόλι Βοσκόπουλο σε στίχους του Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, μέσα στην πολύχρονη θητεία του, η οποία ξεκίνησε στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 50, έγραψε στίχους για κάθε είδος τραγουδιού, φροντίζοντας και πετυχαίνοντας να προσαρμόζεται στα γούστα και τις προτιμήσεις του μεγάλου κοινού. Άλλο ένα τραγούδι σε στίχους του Πυθαγόρα και μουσική του Γιώργου Κατσαρού από τη Μαρινέλα, ακούμε απόψε «Χάνω μια ζωή».

Ο Πυθαγόρας είχε την ικανότητα να μυρίζεται την επιτυχία και να αξιοποιεί με τα τραγούδια του εύκολα και άνετα τα θέματα εκείνα που συγκινούσαν άμεσα τα λαϊκά στρώματα. Μεγάλη επιτυχία για τον Γιώργο Κατσαρό, τον Γιάννη Πάριο. Σε στίχους του Πυθαγόρα ακούμε «Πάμε για ύπνο Κατερίνα».

Είναι η εκπομπή «Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι», το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στον Γιώργο Κατσαρό. Από τη συνεργασία του με τον Ηλία Κλωναρίδη το 1979 ακούσαμε «Δρόμοι της Αθήνας». Το 1980 ο Γιώργος Κατσαρός συνεργάζεται με τον Γιώργο Γερολιμάτο και την Σόφη Ζανίνου για ένα άλμπουμ που έχει τίτλο «Εγώ θα φύγω». Από το άλμπουμ αυτό ακούμε τώρα τον Γιώργο Γερολιμάτο στο τραγούδι «Πάντα μαζί» σε στίχους της Ντίνας Μαρκοπούλου.

πάντα μαζί ακούσαμε από τον Γιώργο Γερολιμάτο. Θα παραμείνουμε στο άλμπουμ «Εγώ θα φύγω» για να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Γιώργο Γερολιμάτο και την Σόφη Ζανίνη. Έχει τίτλο «Τώρα ήρθες».

Τώρα ήρθες ακούσαμε από τον Γιώργο Γερολιμάτο και τη Σόφη Ζανίνου σε στίχους της Δίνας Μαρκοπούλου. Η Σόφη Ζανίνου για τη συνέχεια με τον δικό της τρόπο μας ερμηνεύει ένα τραγούδι σε στίχους του Δημήτρη Ατρόπουλου. Ο τρόπος ο δικός μου.

Συμπαθέστατο. Ήταν η Σόφη Ζανίνου με το πάθος και το πάχος. Μουσική από τον κινηματογράφο για τη συνέχεια από την ταινία Έξοδος Κινδύνου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου, μια ταινία του 1980, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Όλκα Καρλάτου, ο Γιώργος Φούντας και ο Αλμπέρτο Εσκενάζη. Την Όλκα Καρλάτου και τον Αλμπέρτο Εσκενάζη θα ακούσουμε στη συνέχεια στο τραγούδι «Πάρε το δρόμο της καρδιάς».

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36 κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ραδιο Εύβοια.

Είναι η εκπομπή «Ταξίδι» στο ελληνικό τραγούδι με το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στον Γιώργο Κατσαρό. Από το άλμπουμ «Ο Ταξιδιώτης» του 1982 είχαμε ακούσει τον Γιάννη Σιδερίδη, μία καινούργια φωνή, στο τραγούδι «Ο Ταξιδιώτης». Την ίδια χρονιά ο Γιώργος Κατσαρός παρουσίασε μία ακόμα καινούργια φωνή, τη Μέρη Κρίζα. Από το άλμπουμ «Εσύ θα φύγεις» ακούμε το ομώνυμο τραγούδι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ένα από τα ταλέντα που ανακάλυψε ο Γιώργος Κατσαρός μέσα από την εκπομπή «Να η ευκαιρία», βασικός συντελεστής της οποίας υπήρξε, ήταν ο Μανώλης Λιδάκης. Ο Μανώλης Λιδάκης την πρώτη του δισκογραφική δουλειά την παρουσίασε το 1982 σε μουσική Γιώργου Κατσαρού. Ο τίτλος του άλμπουμ «Μετά από σένα», ναι. Σε στίχους του Γιάννη Πάριου ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

Μετά από σένα, ναι, ακούσαμε από τον Μανώλη Λιδάκη σε στίχους του Γιάννη Πάριου από την πρώτη ομώνυμη δισκογραφική του δουλειά. Θα παραμείνουμε σε αυτό το άλμπουμ για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, στο λόγο της τιμής μου.

Είναι η εκπομπή «Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι», το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στο Γιώργο Κατσαρό. «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου» ακούσαμε από τη Μαρινέλα, ένα τραγούδι που προοριζόταν για διεθνή επιτυχία. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στο φεστιβάλ της Eurovision. Ο Γιώργος Κατσαρός με τη Μαρινέλα έχει μια μακροχρόνια συνεργασία. Ένα ακόμα τραγούδι στο οποίο δούλεψαν μαζί θα ακούσουμε στη συνέχεια. Έχει τίτλο «Μάνα μου, κρύψε το σπαθί».

δύο τραγούδια στη συνέχεια από την τηλεοπτική ταινία «Ένα καράβι γεμάτο», τραγούδια σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σκαλενάκη. Ακούμε τον Φίλιππα Νικολάου στο «Χάρτινο καράβι».

Από την τηλεοπτική ταινία «Ένα καράβι γεμάτο τραγούδια» ακούσαμε τον Φίλιππα Νικολάου στο «Χάρτινο καράβι». Ένα τραγούδι από αυτή την ταινία ακόμα με τη Μαρινέλα. Το πέτσινο σακάκι.

Ραγίζει πόρτα του κελιού σου κάθε νύχτα. Κόβουν τα κάγκελα τον ουρανό στα επτά. Μ' αυτό που πίστεψες δεν πιάνεται σε δίχτυα. Κι ούτε οι εμπόροι το πουλούν.

σου ανοίγει δρόμο να περάσεις τριαμπετής. Εσύ πιστεύεις την ελπίδα των ανθρώπων στα αγιολιβάδι μια αλλιώτικη.

σαν ανεβαίνεις τα σκαλιά προς την αλήθεια. Μες στις σημαίες φυλιγμένος της οργής, το μέλλον τρέχει σαν παιδί μέσα στα στήθια. Σκίζει τη νύχτα σαν μαχαίρι της αυγής. Κοίταξε γύρω σου ιερές φωτοβολίδες απ' τα μάτια ενός λαού που ξαγρυπνά. Όσα είναι τα αστέρια, τόσες είναι και οι ελπίδες στις λευτεριά.

Ήταν η οδή στον Νέλσον Μαντέλα που μας οδήγησε στο τέλος του τρίτου και τελευταίου μέρους του αφιερώματος στον Γιώργο Κατσάρο. Για σήμερα θα σας αφήσω με κάτι ακόμα από την πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Κατσαρού, Αφρική Τώρα. Από το Κονγκό θα φτιάξουμε πατρίδα με τον Λάκη Χαλκιά. Ήταν η εκπομπή Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι. Μια παραγωγή της Αλκή. Από όλους εμάς, γεια χαρά. Λάψε.

Αδερφέ, αδερφέ, αδερφέ μου. Χιλιάδες χρόνια σ' είχανε για κτίνος

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.